ακόμα ένα ματσέτα. Πέσα 800 γραμμή, ελεγγέρα, πίκολο, σιπο, utilizzare tutto il giorno.